Maximal Paradise 98 FM. Γεια σας, παιδιά. What's up, FIFA World Cup 2026 στο television πλαφωνό του, α. Τσιτσου. Ο Θεέα.

Paradise 19 FM. ESPN, what's up FIFA World Cup 2026 στο τηλεοπτικό μικρόφωνο του, α? Τσιτσού, ο Φεμ.